0: μελετή.
1: Radio Dardimandis Exclusive.
0: Κάμω την αδίδα, κάσου και μελετή.
2: Χάμις Prime Time is Projekti.

0: Ρούλι.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Καγκασία, Κάουτιβαρτ.
4: Βίντεο κάμερα επικάτε άμοτς μετ.
5: Σοτσχαλίδα τσουίτσι κουπέμπι χούρετ χερίτ.
6: Τεχνικούρι σαμσαχούρις μζάτ κοπνά.
7: Σάχαντρο σιγναλιζάτσια φουνσιόν ιρεψ.
8: Γκάτσουι σαμσαχούρι μάγιστρι. Χβελαρίσκι, τάς βεούλια.
9: Μάγιστρι, ότς τσλιανή γάμοτ στήλεπα. Μάγιστρι, νόμερ πυρβέλη οκρος μπρέντις μπλόπελη.
10: Μάγιστρι, δάρκης λίτερη.
11: Γκάτσουι σαμσαχούρι μάγιστρι. Τηρεκτόρι, ταταρίχης πολκόνικη, τόρνη και τζοτζουά.
12: Τηλεφώνη, χούτι τσχρά τσχρά, τερτμετή ότσι, ότσι.
13: Radio Dardimandis sa reklamo samsakhuri. Saimedo partneri tkveni reklamisvis. 2 19 20 10.
14: Saatis Dardimandis.

0: Πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Τκουένι μπιζνέσις σαρματέβα. Ισρεβα ΑΚ. Ραδιο Δαρδιμαντής σαρεκλάμος αμσαχούρι. Ούρι σχράμετι ούτσι άτι.

ζητώ, αλλά μαζεύεις τσουκλικές που δεν πουλήσαι. Αιού, κομμένος παπασιά, μόνο.